κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

Γεια σας από μία ακόμα εκπομπή του Greek Resistance Bulletin. Μας ακούτε κάθε Τρίτη 10 με 11 το βράδυ εδώ από το 3CR και στους 8.55 AM. Να πούμε βέβαια ότι το ράδιο τελείωσε, αλλά ο μήνας μάλλον του ράδιο τον τελείωσε, αλλά μπορείτε εσείς ακόμα να δίνετε τις εισφορές σας στο 3CR. Τους τρόπους μπορείτε να τους βρείτε μπαίνοντας στη σελίδα του 3CR, και φυσικά να λέτε ότι είστε από, για ότι η εισφορά σας είναι για το Greek Resistance Bulletin, την εκπομπή μας, για να συνεχίσει να υπάρχει και το 3CR και εμείς σαν Greek Resistance Bulletin. Λοιπόν, σήμερα θα αρχίσουμε με το με τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη του 2026, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από την ναζιστική δολοφονία του Παύλου Φίσα, να πούμε, και από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ο αντιφασιστικός, από χθες δηλαδή, ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης, με συζητήσεις, παραστάσεις, προβολή ντοκιμαντέρ και startup comedy στο πολυχώρο Λιπασμάνο Κερατσινίου Τραπετσόνας. Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται με ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισιτήριο. Και οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την κεντρική συναυλία την 5η, 17 του μηνός, και αντιφασιστική πορεία την Παρασκευή 18, από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο σημείο της δολοφονίας του, στην οδό Φίσα 60, στην Αφιάλη, προς τον μπλόκο της οικογένειάς. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Δευτέρα, χθες υπήρχε κεντρική ομιλία. Από το να αντιμετωπίσουμε τον βασισμό πριν να είναι ξανά αργά, από τον Δημήτρη Χριστόπουλο και τον Θανάση Καμπαγιάννη, και παρεμβάσει από την κίνηση Χειραφέτης Αναπήρων, τον Γιάννη Μάγκο και τον Αναστάση Μανιουδάκη. Το βράδυ θεατρικός μονόλογος 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού. Αυτός ο θεατρικός μονόλογος 18-9 είναι μια παράσταση, ένας μονόλογος μάλλον, της Δώρας Χρυσικού για την υπόθεση του Παύλου Φίσα, για την δολοφονία του. Την Τρίτη, 15 Σεπτέμβρη, 28 η ώρα το βράδυ, προβολή ντοκιμαντέρ 575 ημέρες, το 18 Άνω, η φωτογραφία ως πράξη μνήμης και λύτρωσης, συζήτηση με τον Γιάννη Χαροκόπο, φωτογράφο, πρωταγωνιστή ντοκιμαντέρ, Ηλία Αγκότση, κοινωνιολόγο, θεραπευτή, συγγραφέα, Μαρία Κεφαλά, δημοσιογράφος του Atold, The Untold, Μαρία Γαλάτση, σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ, και Μαρία Λούκα, project coordinator έτερων. Σε 9.30 έχει μουσικοδρόμενο γλέντι με την ομάδα Γκαϊντών Φυσιλάτες. Τετάρτη 16, 7 η ώρα, κουκλοθέατρο για μικρούς και μεγάλους, τα κάναμε σαλάτα, από το κουκλοθέατρο Αντράλα. Είναι η παραγωγή, έχει παιδική σκηνή Διπεθέιο Ανίνων. Σε 9 stand-up comedy, guest φάσεις, συμμετέχουν η Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Μελίνα Κόλια, Χάρης Νταρζάνος, Χρήστος Μακαριάδης και διάφοροι άλλοι guests, λέει εδώ πέρα. Την 5η 17 στις 6.30 στο Σιλό Πολυχώρου Λιπασμάτων, κεντρική συναυλία για τον Παύλο, συμμετέχουν Κωνσταντίνος Πισιόλης, Πάνος Βλάχος, Παντελής Θαλασσινός, Σοκράτης Μάλαμας, Τρουμπαγιάτ, Μπαίλτσα, Μισταφίρ, Ραβίτα Μπράντο, Σταμπ, του Insanity. Παρασκευή 18 στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα, Παύλου Φίσα 60 στην Αφιάλη, συγκέντρωση και πορεία από το μνημείο του Παύλου Φίσα προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς, και η πορεία θα καταλήξει στο μετρό Νίκαιας. Αυτά λοιπόν με ένα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ένα πενταήμερο γεμάτο, με δωρεάν είσοδο στο χώρο του, των λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Αλλά το Σεπτέμβρη είχαμε και μία άλλη δολοφονία. Σεπτέμβρη έγινε και αυτή η δολοφονία. Είχαμε τη δολοφονία του Ζακ, 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ. Δευτέρα στις 20, είχε γίνει 21 Σεπτεμβρίου. Και Δευτέρα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου έχει στις 6.30 το απόγευμα στη Γλάσσονος συγκέντρωση και πορεία για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του
Τζάκιο, έχουμε και εδώ ένα κείμενο. Θα δώσω κάποια αποσπάσματα από το κείμενο αυτό. Ο Ζακ ήταν περήφανο μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ανοιχτά ορθωτικός, gender queer, drag queen, ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που μιλούσε για όσα άλλοι ήθελαν να μείνουν στη ζωή. Για το AIDS, για το στίγμα, για το φύλο, για την ελευθερία, τον ρατσισμό, την ομοφοβία, την πατριαρχία, τον κοινωνικό εκφασισμό, για το δικαίωμα να υπάρχεις χωρίς να απολογήσεις για το σώμα σου, την επιθυμία σου, την ταυτότητά σου, την ευαλωτότητά σου. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του. Το να συνεχίζεις να περπατάς. 8 χρόνια μετά κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε κερδίσει ορατότητα, αλλά όχι ασφάλεια. Δικαιώματα, αλλά όχι ισότητα. Έχουμε βρει λέξεις, αλλά όχι πάντα το χώρο για να υπάρξουμε. Η τρανσφοβία, η ομοφοβία και η πατριαρχία συνεχίζουν να δολοφονούν. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία συνεχίζουν να στοχοποιούν. Οι φτωχές, οι μετανάστριες, οι τρανς άνθρωποι, οι σεξεργάστηρες, τα ανάπηρα σώματα, τα οροθετικά άτομα, όσα, όσες και όσοι χρησιμοποιούν ουσίες, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ως, να αντιμετωπίζονται ως ζωές δεύτερης κατηγορίας. Η πόλεμη, η γενοκτονική βία, η προσφυγιά και η αποικιοκρατία συνεχίζουν να μας θυμίζουν καθημερινά πόσο άνισα μοιράζεται η αξία της ανθρώπινης ζωής. Και δεν ξεχνάμε τον Μοχάμεν Καμράν, που στις 21 Σεπτεμβρίου του 24 βρέθηκε βασανισμένος και νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, έχοντας προηγουμένως περάσει από διαδοχικά σημεία κράτησης. Μια ακόμη υπόθεση αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Μια ακόμη ζωή που χάθηκε από την ευθύνη ενός μηχανισμού που υποτίθεται πως υπάρχει για να προστατεύει. Δεν ξεχνάμε, δεν σωπαίνουμε, δεν συνηθίζουμε τη βία. Αυτά μεταξύ άλλων από τους διοργανωτές της πορείας. Κατεβαίνουμε στον δρόμο για το Ζάκη, για τη Ζάκη, για όλες τις ζωές που μας είπαν πως αξίζουν λιγότερο. Για να μην γίνει βαρβαρότερα κανονικότητα, για να μην γίνουμε ξανά το πλήθος που κοιτάζει, για να μπορούμε όλες, όλοι και όλα να περπατάμε ελεύθερα. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που κάνανε για το Ζακ, την Τζάκη. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβρης είχε πολλά θύματα ανά τα χρόνια. Είχε τον Παύλο Φίσα, είχε την Τζάκη, το Ζακ, είχε τον Μοχάμεν Καμράν. Ένας πραγματικά όλα θύματα φασιστικής βίας. Πραγματικά αντιφασιστικός Σεπτέμβρης. Λοιπόν, ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ας μιλήσουμε για το επόμενο θέμα μας.

0: Προσωπικά σκισμένα τους δραπέτες κι όπως κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζαμε τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο.
1: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
2: Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας θα είναι η παιδική προστασία στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε μια αναμετάδοση από την εκπομπή «Το Νήμα» από το Omnia TV και τον Λουκά Σταμέλο με αφορμή την υπόθεση Κυψέλης. Όλοι ακούσαμε για την υπόθεση της Κυψέλης το τελευταίο καιρό για το παιδάκι που βρέθηκε μέσα σε μία τσάντα παγωμένο ή το βρέφος μάλλον παγωμένο και νεκρό και για το τι επικρατούσε μέσα στο σπίτι με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Με αυτή την υπόθεση λοιπόν της Κυψέλης υπάρχει μια συζήτηση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα με καλεσμένη τη Μαρινή Γιαλεβιζοπούλου, δημοσιογράφος στο The Manifold Files. Επίσης έχει και μια έρευνα το The Manifold στο φάκελο για τα παιδιά και το κράτος. Αυτά λοιπόν από το Omnia TV και η συζήτηση που έγινε με τον Λουκά Σταμέλο και την Μαρινή Γιαλεβιζοπούλου και θα δούμε, είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή, μας δίνει να καταλάβουμε ότι η παιδική προστασία στην Ελλάδα τελικά είναι, μάλλον δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη και όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια τηλέφωνο ή κάποιο ή την εισαγγελία μπλέκεται σε ένα δεδαλώδη γρανάζι του κράτους που δεν βγαίνει άκρη. Αλλά ας ακούσουμε τη συζήτηση αυτή στο Όμνια.
3: Με αφορμή την υπόθεση της Κυψέλης και καλεσμένη τη Μαρινή Γιαλεβιζοπούλου, δημοσιογράφο από το The Manifold, πιάνουμε το νήμα για το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα.

0: Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή στο Νήμα εδώ στο Omnia TV, όπου σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει μπει στην δημόσια συζήτηση από την επικαιρότητα. Είναι το ύπαρξη ή ανυπαρξία συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Γεια σου Μαρινίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλή σεζόν για την εκπομπή σου.
0: Σε καλέσαμε για να το συζητήσουμε γιατί έχετε κάνει έναν ολόκληρο φάκελο τα παιδιά και το κράτος στο The Manifold, ο οποίος είναι αναλυτικότατος για όποιο θα ήθελε να διαβάσει λίγο παραπάνω για να καταλάβει αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί ένα σύστημα παιδικής προστασίας που υπάρχει ή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα συζητήσουμε. Αλλά να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της Κυψέλης, χωρίς βέβαια, δεν έχουμε κανένα σκοπό εμείς να συζητήσουμε λεπτομέρειες των περιστατικών ή των γεγονότων, παρά μόνο ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι στο σύστημα παιδικής προστασίας και στο πώς βρέθηκαν αυτά τα παιδιά στα χέρια ενός κακοποιητικού περιβάλλοντος γενικά και πώς απέτυχε κάθε προσπάθεια θεσμική για την προστασία τους.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια αφορμή που μου έδωσες στην εισαγωγή σου. Πράγματι, έχει ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για το λεγόμενο ή φερόμενο, ας μου επιτραπεί, εγώ το λέω, θέλω να πω εγώ το χρεώνομαι, το φερόμενο σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας, με αφορμή και αυτή την υπόθεση των παιδιών της Κυψέλης. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις ότι ξαφνικά αποκτά διάσταση κάτι με το οποίο ασχολούμαστε εμείς στο Manifold από την αρχή μας, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Από το 2018 έχουμε ανοίξει αυτό το φάκελο και ήταν μια συζήτηση πάντα στο περιθώριο που έβγαινε ξαφνικά στο κέντρο της σκηνής με πολύ ειδικές περιπτώσεις. Η υπόθεση της Κυψέλης δεν είναι μοναδική, δυστυχώς δεν είναι εξαίρεση, δυστυχώς. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν πολλές τέτοιες υποθέσεις παιδιών, οι οποίες συγκέντρωναν τα φώτα της δημοσιότητας. Δυστυχώς και πάλι, με αυτή τη διάθεση της κλειδαρότρυπας και του κυτρινισμού. Στην υπόθεση αυτή, ευτυχώς για την ώρα, όταν πρωτοέσκασε, θέλω να πω, ευτυχώς δεν είχαν ξεκινήσει και οι εντελώς κίτρινες εκπομπές της τηλεόρασης. Μας πιάνει στην αρχή
0: της... Δεν είχε ξεκινήσει η σεζόν τους.
1: Ναι. Μας πιάνει στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε σχετικά προφυλαγμένοι από την κλειδαρότρυπα ως τώρα. Εμείς προφανώς, ναι, ξέρω τι δουλειά κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αξίζει όμως, ναι, να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Κυψέλης για να καταφέρουμε να εξηγήσουμε ή να καταφέρω, εν πάση περιπτώσει, εγώ να εξηγήσω, ελπίζω να το καταφέρω κιόλας, γιατί το αποκαλώ φερόμενο σύστημα παιδικής προστασίας.
0: Πρώτα, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε, αν έχω καταλάβει καλά και από τις δικές σου δημοσιεύσεις και γενικότερα από ό,τι έχω διαβάσει για την υπόθεση, έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους ανθρώπους των οποίων τα χέρια βρέθηκαν.
1: Το γνωρίζουμε αυτό με βεβαιότητα? Εγώ δεν το γνωρίζω. Όπως επίσης δεν γνωρίζω, έχει βγει ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού. Ο κύριος Γιαννόπουλος βγαίνει πολύ τακτικά όλες αυτές τις ημέρες σε τηλεοπτικές εκπομπές και αρχίζει να απαριθμεί τις κινήσεις που έχει κάνει η δική του ιδιωτική οργάνωση για την ενημέρωση του κράτους. Ο κύριος Γιαννόπουλος, λοιπόν, με βάση τα λεγόμενα του κύριου Γιαννόπουλου, η πρώτη καταγγελία που είχε το χαμόγελο του παιδιού για αυτά τα παιδιά ήταν το 2020, δηλαδή 6 χρόνια πριν.
0: 6 χρόνια πίσω.
1: Mm-hmm. Ο κύριος Διανόπουλος ισχυρίζεται ότι διαβίβασαν αυτή την αναφορά στην εισαγγελία ανηλίκων. Και να ξεκαθαρίσουμε εδώ, επειδή ακούω γενικώς και βλέπω να γράφεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο το χαμόγελο του παιδιού υπάρχει, αυτό θα έπρεπε λίγο να αρχίσει να μας απασχολεί όλες, όλους και όλα.
0: Το γιατί υπάρχει
1: Το
0: μόνο το,
1: γιατί
0: γιατί να υπάρχει μόνο το χαμόγελο του παιδιού, που είναι μια ιδιωτική, όπως είπες, οργάνωση.
1: εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την σωτηρία των παιδιών σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι. Αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του
0: Είναι μια
1: παιδιού,
0: πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, ας το πούμε
1: ακριβώς, το
0: έτσι.
1: χαμόγελο του παιδιού λέει ότι έχει την εθνική γραμμή καταγγελιών. Αυτό το τηλέφωνο, το τετραψήφιο στο οποίο καλούμε για να καταγγείλουμε. Μια παρένθεση θα μου επιτρέψεις να κάνω εδώ. Λίγες και λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει και κρατική γραμμή καταγγελιών. Γιατί το γνωρίζουν
0: Η οποία πώς
1: λίγες.
0: λέγεται.
1: Είναι η εθνική γραμμή, είναι η γραμμή μάλλον του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΕΚΑ. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό αυτό και ο λόγος για τον οποίο δεν το γνωρίζουμε, όταν εμείς είχαμε ξεκινήσει να το ψάχνουμε αυτό, κάποια στιγμή κάποια εκπρόσωπος του ΕΚΑ μας απάντησε ότι το διαφημιστικό σποτάκι για την τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης παίζει ως μήνυμα δωρεάν στην ΕΡΤ μετά τις 2 το βράδυ,
0: Οπότε δεν
1: μαζί
0: το
1: με
0: βλέπει
1: τις
0: κανείς.
1: υπόλοιπες γραμμές, τις ροζ γραμμές, αν θυμηθούμε στο παρελθόν τι βλέπαμε να παίζει εκείνες τις ώρες, έτσι, όχι η ΕΡΤ, ενώ τι γραμμές
0: Την ώρα
1: διαφημιζόντουσαν
0: εκείνη στην
1: εκείνη την ώρα.
0: τηλεόραση, ναι.
1: Λοιπόν, γίνεται η πρώτη αναφορά στο χαμόγελο του παιδιού το 2020. Ο κύριος Γιαννόπουλος ισχυρίζεται ότι διαβιβάστηκε αυτή η αναφορά στην Εισαγγελία Ανηλίκων. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία απάντηση για το τι έκανε η Εισαγγελία Ανηλίκων το 2020. Εμένα τουλάχιστον δεν μου είναι σαφές εάν τα παιδιά αυτά οδηγήθηκαν ήδη από το 2020 για πρώτη φορά στο νοσοκομείο παιδών.
0: Ναι. Το οποίο θα το συζητήσουμε εκτενώς μετά. Γιατί παιδιά οδηγούνται και αφήνονται στο νοσοκομείο παιδών από όπου μπορεί τελικά, όπως αποδείχθηκε, να τα πάρει και ο καθένας.
1: Με χαρά να το συζητήσουμε. Πάντως με βεβαιότητα ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά οδηγήθηκαν με εισαγγελική εντολή το 2025, ένα χρόνο πριν, θέλω να πω, εντοπίσουμε αυτό που στους τίτλους λέμε το σπίτι της φρίκης, η υπόθεση της φρίκης.
0: Φρίκες παντού.
1: Ένα χρόνο νωρίτερα λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν και πάλι στο ραντάρ του φερόμενου συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα. Η Εισαγγελία Ανηλίκων φαίνεται ότι διέταξε την απομάκρυνσή τους από το σπίτι στο οποίο διέμεναν.
0: Ωραία, να διευκρινίσω, αυτό εννοούσα εγώ. Δεν, κακώς το είπα ως αφαίρεση επιμέλειας. Η αφαίρεση επιμέλειας είναι μια απόφαση δικαστηρίου, είναι άλλο πράγμα. Εννοούσα ότι είχαν απομακρυνθεί από τον.
1: Λοιπόν, η διαδικασία είναι αυτή όταν υπάρχει μία καταγγελία, μία
0: Ναι.
1: αναφορά, μία υπόνοια, ώσπου να εξεταστεί από την Εισαγγελία Ανηλίκων, διατάζεται η απομάκρυνση των παιδιών από το περιβάλλον το οποίο καταγγέλλεται ότι είναι επικίνδυνο, κακοποιητικό ή παραμελητικό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά οδηγούνται στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και στις παιδιατρικές κλινικές της χώρας, γιατί η χώρα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έχει τα 3
0: Ποιο είναι το
1: νοσοκομεία παιδών.
0: σκεπτικό εδώ, ότι παίρνεις, απομακρύνεις ένα παιδί από ένα επικίνδυνο περιβάλλον, γιατί το πας σε ένα νοσοκομείο?
1: Από ένα περιβάλλον το οποίο ελέγχεται εάν είναι επικίνδυνο.
0: Σωστά, είναι, έχεις μια πρώτη καταγγελία ότι ένα παιδί κινδυνεύει σε ένα σπίτι από ένα γονιό, από ένα κηδεμόνα, οτιδήποτε. Καταλαβαίνω ότι κάποιος ενδεχομένως να πρέπει να παρέμβει, γιατί η καταγγελία λέει ότι το δέρνουν ή το άλλα πράγματα, οτιδήποτε. Γιατί να πάει σε νοσοκομείο?
1: Γιατί δεν υπάρχει πουθενά άλλου να πάει. Θεωρητικά, με βάση τέλος πάντων την πρόβλεψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα παιδιά θα έπρεπε να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε κάποιες απαραίτητες εξετάσεις, να δουν από τι μπορεί να
0: Αν
1: πάσχουν, αν
0: χτυπήθηκε,
1: πάσχουν,
0: αν
1: αν έχουν
0: οτιδήποτε.
1: χτυπηθεί, αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες ιατροδικαστικές εξετάσεις, να ελεγχθεί ο φάκελος της υγείας τους, αν τα παιδιά έχουν γίνει στα παιδιά τα απαραίτητα εμβόλια. Αυτά θα έπρεπε να διαρκούν τον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται για να τα διαπιστώσεις αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή όλα στη χώρα μας είναι, όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες είναι και οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας, όπως και η εισαγγελία που, για να είμαι δίκαιη, έχει ένα τεράστιο αριθμό υποθέσεων να
0: Σε
1: χειριστεί.
0: σχέση με το προσωπικό που διαθέτει.
1: Ναι, σε αυτό θα πρέπει να είμαστε δίκαιες μαζί τους. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο τελικά όμως το διατάφτα αυτή η διαδικασία. Και παίρνει πάρα πολύ χρόνο σε βάρος των παιδιών. Και εδώ πολύ συχνά βλέπουμε έναν άλλο μάλλον γνώριμο όσων παρακολουθούν την επικαιρότητα, τον κύριο Γιαννάκο από την Ποενδύν, που βγαίνει κάθε τόσο στα κανάλια και
0: Για να εξηγήσουμε που ενδύν είναι.
1: η Ένωση των Νοσοκομιακών. Βγαίνει κάθε τόσο λοιπόν στα κανάλια και θίγει το ζήτημα των παιδιών τα οποία μένουν για μεγάλα παρατεταμένα διαστήματα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας.
0: Ξεφορτώνονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία, δηλαδή. Αυτό.
1: Ναι,
0: Εκεί.
1: στηβάζονται,
0: Αποθηκεύονται. Ναι.
1: αποθηκεύονται τα παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και για μεγάλα διαστήματα, θέλω να πω. Ο κύριος Γιαννάκος θέτει πάρα πολύ συχνά το ζήτημα των προβλημάτων που τα παιδιά αυτά δημιουργούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Και εντάξει, ναι, προφανώς υπάρχει ένα θέμα εδώ. Θέλω να πω,
0: Ότι προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία του
1: ναι,
0: νοσοκομείου.
1: ότι προκαλούν φθορές στην περιουσία του νοσοκομείου.
0: Είναι υποτύπων έγκλειστα όμως σε χώρο που δεν προβλέπεται για έγκλειστα άτομα. Όσο παλαβό κι αν είναι, δηλαδή έγκλειστα παιδιά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι κι αλλιώς σε καμία περίπτωση, αλλά εν προκειμένου έχεις παιδιά που τα έχεις μαζέψει και τα έχεις αποθηκεύσει σε ένα νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο δεν είναι κατάλληλο για μακρόχρονη φιλοξενία οποιουδήποτε ατόμου,
1: Και με τα
0: πολύ περισσότερο
1: οποία
0: παιδί.
1: δεν ασχολείται κανείς, έτσι, δεν υπάρχει προσωπικό για αυτά τα
0: Ειδικό,
1: λεγόμενα
0: ναι.
1: εισαγγελικά
0: Καλά,
1: παιδιά.
0: εδώ δεν υπάρχει προσωπικό για την λειτουργία του νοσοκομείου, τι να
1: Ακριβώς,
0: συζητήσουμε.
1: πόσο μάλλον λοιπόν όταν φέρνεις παιδιά εκεί μέσα, τα οποία εγκαταλείπεις, τα στηβάζεις για παρατεταμένα διαστήματα, χωρίς κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο αναφοράς, θέλω να πω πια, την νοσηλεύτρια της Βάρδειας, η οποία έχει να φροντίσει άρρωστα παιδιά σε όλο τον όροφο. Χωρίς καμία που αναφορά, θέλω να πω πια, την νοσηλεύτρια της Βάρδειας, η οποία έχει να φροντίσει άρρωστα παιδιά σε όλο τον όροφο. Χωρίς

0: πέσει από τον μπαλκόνι κάτω του νοσοκομείου. Κανένας δεν μπορεί να το προσέξει αυτό το παιδί.
1: Ή αν θα κουτρουβαλήσει στις σκάλες, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Και έτσι συχνότατα γονείς, φροντιστές παιδιών, φροντίστριες παιδιών που έχουν καταγγελθεί για την κακοποίηση ή την παραμέληση των παιδιών βρίσκονται εκεί, πλάι στα παιδιά, να τα προσέχουν και να τα φροντίζουν μέχρι η εισαγγελία ανηλίκων και οι κοινωνικές της υπηρεσίες να αποφασίσουν τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Να κρίνουν δηλαδή αν η καταγγελία είναι βάσιμη και άρα θα πρέπει να αφαιρεθούν έστω και προσωρινά μέχρι να διορθωθούν οι συνθήκες. Γιατί εδώ θέλω να πω ότι τα παιδιά που στηβάζονται εκεί μέσα είναι κατά βάση τα παιδιά φτωχών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην παραμέληση λόγω της συνθήκης της ζωής τους, έτσι,
1: αυτό
0: λόγω της φτώχειας.
1: Ήθελα να σημειώσω εδώ, γιατί μπορεί να μην είναι καθαρό στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για κακοποιημένα παιδιά, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από το περιβάλλον. Μιλάμε και για υποθέσεις στις οποίες έχουν κατηγορηθεί γονείς και κηδεμόνες για παραμέληση ανηλίκου. Κάτι το οποίο βλέπουμε να αυξάνεται πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδίως με την εκστρατεία της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης για την νεανική εγκληματικότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αυτή τον ηθικό πανικό που έχει δημιουργηθεί στα μίντια και πολλές φορές στις ίδιες αυτές εκπομπές που συζητάγαμε και πιο πριν, για το την βία, τη φοβερή, φοβερά κλιμακωμένη για κάποιο λόγο παρουσιαζόμενη βία των ανηλίκων, ιδίως εφήβων. Μέσα σε αυτόν τον ηθικό πανικό λοιπόν έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις ανηλίκων και των γονιών τους ή κηδεμόνων και κατά προσωρινή, ας πούμε, πώς το λένε, επειδή κατηγορήθηκαν για παραμέληση ανηλίκου, τους παίρνουν τα παιδιά και τους θα πάνε στον Πέδον. Αυτό γίνεται.
0: Ναι, τα λέω αυτά για να πω ότι δεν είναι τόσο περίεργο πως ο πατέρας αυτός κατάφερε να μπουκάρει μέσα στο Πέδον, ο πατέρας των παιδιών της Κυψέλης εννοώ, και να βουτήξει τα παιδιά το 2025 και να μην ανοίξει ρουθούνι.
1: Που εδώ δεν είχαμε κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων.
0: Το 2025 στα παιδιά αυτά, όχι, υπήρχαν.
1: Για παραμέληση.
0: Υπήρχαν καταγγελίες και για χρήση ουσιών και για παραμέληση.
1: Επικίνδυνο περιβάλλον όμως. Δεν είναι απλά παραμέληση γιατί συνελήφθη το παιδί, ξέρω εγώ, να τσακώνεται με κάποιο άλλο στο προάβλιο του σχολείου.
0: Φαίνεται με βάση τις πληροφορίες που έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας, έτσι. Φαίνεται ότι ένα από τα δύο παιδιά επιχείρησε να κλέψει κάποιο κινητό, κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι μπήκαν στο ραντάρ και από την αστυνομία οδηγήθηκαν στο Πέδον. Τελικά προφανώς με εισαγγελική εντολή, έτσι, ένας αστυνομικός δεν...
1: Προϊστάμενη της
0: αστυνομίας... Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να αναθέσουμε και την παιδική προστασία στην
1: αστυνομία. Προϊστάμενη της αστυνομίας είναι έτσι και αλλιώς η εισαγγελία.
0: Το λέω λοιπόν αυτό για να εξηγήσω ότι δεν προκαλεί εντύπωση σε όσες γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το φερόμενο σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα, το πώς κατάφερε αυτός ο πατέρας όταν έχουν αφαιρεθεί τα παιδιά και έχουν τοποθετηθεί στο Πέδον να μπει στο νοσοκομείο και να τα πάρει. Θέλω να μείνουμε λίγο όμως στο Πέδον, μιας που είμαστε σε αυτή τη θεματική. Μιλήσαμε για τα παρατεταμένα διαστήματα που στηβάζουμε παιδιά στην πραγματικότητα εκεί. Τα παιδιά αυτά πάβουν να πηγαίνουν στο σχολείο, πάβουν να έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, έτσι. Ξαφνικά βρίσκονται να κάνουν τη ζωή ενός νοσηλευόμενου παιδιού, το οποίο μπορεί να νοσηλεύεται γιατί έκανε μια χειρουργική επέμβαση για κάποιο λοιμώδες νόσημα, για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Ζούνε τη ζωή ενός παιδιού το οποίο νοσηλεύεται, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα υγείας στην πραγματικότητα. Τους στερείται οποιαδήποτε επαφή με κάθε άτομο του περιβάλλοντός τους, βία.
1: Γειτονιά, φίλους,
0: ένα φίλα, περιπολικό τα έχει πάρει και τα έχει πετάξει μέσα στο Πέδον. Τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν τι τους έχει συμβεί. Δεν είναι κανείς εκεί να τους εξηγήσει τι τους συνέβη, γιατί τους συνέβη και ποιο θα είναι το μέλλον τους από εκεί και πέρα. Οπότε ναι, πράγματι, αν αφήσεις για παράδειγμα 150 ημέρες έναν έφηβο, ο οποίος έχει υπάρξει ο ίδιος θύμα ακραίας βίας από τον πατέρα του, τον έχει κάψει ζωντανό, είναι πάρα πολύ πιθανό
1: να
0: δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη διαδικασία, στη λειτουργία του νοσοκομείου.
1: ή και με άλλα παιδιά εκεί.

0: Και μιλώντας για τα άλλα παιδιά εκεί, θέλω να αναφέρω μία υπόθεση η οποία εμένα τουλάχιστον με έχει συγκλονίσει σε αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Είναι μία υπόθεση που δυσκολεύομαι να ξεχάσω. Παρότι δεν ξέρω, ίσως να προτιμούσα να μην την είχα μάθει ποτέ. Το 2022 βγαίνει ένα μικρό ειδησάριο στα site με τίτλο 14χρονος βίασε 7χρονη και 13χρονη στο Πέδον. Έρχομαι σε επαφή με την μητέρα του 7χρονου παιδιού. Το 7χρονο αυτό αγόρι είχε οδηγηθεί για δεύτερη φορά στο Πέδον. Η μητέρα είχε καταγγελθεί αρχικώς ότι το είχε χτυπήσει. Δεν θέλω να επεκταθώ, παρότι προφανώς τίποτα δεν νομιμοποιεί το να ασκηθεί βία σε παιδιά. Υπάρχουν βαθμοί εκεί και υπάρχουν.
1: Υπάρχουν βαθμοί του πόσο λάθος ήταν.
0: Ναι, υπάρχουν. Ακριβώς το λες πολύ σωστά. Και η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και περιθώρια διόρθωσης εκεί. Αρκεί πραγματικά ένα σύστημα προστασίας να πέσει πάνω από αυτή την οικογένεια για να τη βοηθήσει και όχι να την τιμωρήσει. Γιατί η σύγχρονη τάση είναι ότι.
1: Τιμωρητισμός, τα πάντα. Όλα είναι εγκλήματα. Τα
0: Ναι,
1: πάντα πρέπει να τιμωρούνται.
0: αλλά έχουμε καταλήξει πως τελικά το ίδρυμα είναι κακοποιητικό για τα παιδιά. Έτσι, σύμφωνα με τα
1: Η
0: διεθνή
1: διαδικασία του να
0: στατιστικά.
1: βρίσκεται ένα παιδί να ζει σε μια κατάσταση ιδρύματος είναι κακοποιητική από μόνη της. Ναι.
0: Σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά, ένα παιδί το οποίο τοποθετείται σε ένα ίδρυμα έχει 85% πιθανότητες να κακοποιηθεί σωματικά από τα υπόλοιπα παιδιά και 25 με 30% πιθανότητες να κακοποιηθεί σεξουαλικά από τα υπόλοιπα παιδιά. Και εδώ δεν υπολογίζεται ο αριθμός των κακοποιήσεων από το προσωπικό. Άρα έχουμε καταλήξει πως το ίδρυμα είναι κακή επιλογή, κακή λύση. Και έχουμε καταλήξει πως αν υπάρχει περιθώριο να δουλέψουμε την οικογένεια, προφανώς δεν μιλάω για περιπτώσεις ακραίας κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, έτσι.
1: Όχι, υπάρχουν και περιπτώσεις λάθος δομής οικογένειας. Όχι λάθος δομής οικογένειας. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Έχουμε και την εκστρατεία τώρα για το πώς πρέπει να είναι η οικογένεια. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα λάθος τρόπου διαχείρισης της σχέσης των κηδεμόνων γονιών με το παιδί.
0: Ναι, και ελέγχου του θυμού και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διορθωτικές παρεμβάσεις να γίνουν. Θέλω να πω, τις γνωρίζουν και στο Υπουργείο, τις γνωρίζουν όλες και όλοι όσοι ασχολούνται με το σύστημα παιδικής προστασίας, έτσι. Λοιπόν, βρίσκεται το παιδί αυτό εκεί, μαζί με το μικρότερο αδερφάκι του, τότε μόλις 2 ετών. Η μητέρα είναι στο νοσοκομείο για να φροντίζει αυτά τα παιδιά. Η μητέρα κάποια στιγμή φεύγει, πηγαίνει στο σπίτι να κάνει ένα μπάνιο, να φέρει καθαρά σεντόνια, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Και είναι ο χρόνος τον οποίο ο μικρός κακοποιείται. Το εξομολογείται στη μητέρα του όταν την ξαναβλέπει. Η μητέρα του αρχίζει να φωνάζει, ψάχνει να βρει τι συνέβη. Έρχεται περιπολικό της αστυνομίας, παίρνει τα παιδιά, τα πηγαίνει στη Γαδά, δίνουν τις καταθέσεις και το αποτέλεσμα είναι το αγόρι το οποίο κακοποιήθηκε να φύγει προς ένα ίδρυμα, το μικρό του αδερφάκι το οποίο βρισκόταν επίσης μαζί του στο νοσοκομείο και για το οποίο δεν υπήρχε καμία καταγγελία απολύτως να φύγει για ένα άλλο ίδρυμα και το μεγαλύτερο αγόρι, αυτό που στα χέρια του κράτους από θύμα μετατρέψαμε σε θήτη, να βρεθεί σε ένα τρίτο ίδρυμα. Τη βάζω αυτή την ιστορία στο τραπέζι για να καταλάβουμε ότι το στιβάζω, η ιδέα αυτή, στιβάζω παιδιά για παρατεταμένα διαστήματα στο Πέδον, όχι απλώς δεν είναι πολύ καλή ιδέα, είναι επικίνδυνη ιδέα. Είναι η πρώτη κακοποίηση που επιφυλάσσουμε ως κράτος στα παιδιά τα οποία έχουν ήδη υποστεί πολύ τραυματικά γεγονότα.
1: Είναι ιδρυματοποίηση. Είναι η μορφή κακοποίησης που λέγεται ιδρυματοποίηση.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψω στην Κυψέλη, ναι, όλα αυτά και πολύ χειρότερα συμβαίνουν στο Πέδον και δυστυχώς όσες και όσοι ασχολούμαστε δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Και να το καταλαβαίνω από αυτά που λες, ότι αυτό είναι και κάτι αναπόφευκτο, έτσι. Δεν είναι ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να ρυθμιστεί, ας πούμε, στο παιδόν, έτσι όπως τη βάζονται τα παιδιά εκεί, και να πεις, α, εντάξει, το λύσαμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να έρθει ένας κακοποιητικός γονιός και να πάρει το παιδί πίσω.
0: Όχι, στην πραγματικότητα.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει.
0: Εκτός
1: να
0: αν γεμίσουμε
1: αυτό.
0: Το παιδόν με ματ. Φαντάζομαι με ότι και αυτό θα το εξετάζει.
1: Κλούβα, αν ναι. φτιαχτεί ένα κλουβί, ένα ξέρω κλουβί. Εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι, με κάρτες RFID. Μην δίνω ιδέες τώρα.
0: Ναι, πούμε, όχι, γιατί και εγώ τα ακούω και λίγο σκέφτομαι ότι μπορεί
1: όχι,
0: πραγματικά να σου φανεί καλή
1: ιδέα. Συγκέντρωση προσφύγων που ήδη τα έχουμε υλοποιήσει αυτά ως κράτος. Οπότε μπορεί. Συγγνώμη, μπορεί. Ναι. Βέβαια δεν θα είναι δική μας η ευθύνη αν πάρει κάποιος αυτές τις ιδέες και τις εφαρμόσει σε παιδιά. Τις έχει εφαρμόσει ήδη το κράτος βέβαια σε παιδιά με λιγότερα δικαιώματα από τα, πιο, από το, τα παιδιά ας πούμε των πολιτών. Υπάρχουν τα παιδιά των μη πολιτών, προσφύγων και μεταναστών, τα οποία έχουν υποστεί τέτοια πράγματα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άλλη διαχρονική παθογένεια του συστήματος παιδικής προστασίας. Τώρα συζητάμε το αν υπάρχει καν σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί αν η πρώτη αντίδραση σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον είναι ότι okay, διερευνούμε την υπόθεση και παίρνουμε το παιδί και το πετάμε στο παιδόν, δεν μοιάζει και πάρα πολύ για σύστημα αυτό.
0: Α, η συνέχεια του συστήματος είναι να φτάσει αυτό το λευκό βαν της πρόνοιας και να βουτήξει τα παιδιά από το παιδόν και να το οδηγήσει σε ιδρύματα. Και αν, επειδή πολύ συχνά έχουμε αδέρφια τα οποία βρίσκονται στο παιδόν, αν έχουν την ατυχία να είναι άλλου φύλου και να έχουν μια σχετικά μεγάλη διαφορά ηλικίας, αυτό το βαν είτε θα έρθει 2 φορές, είτε 3 φορές, είτε θα έρθει 1 φορά και θα αρχίσει να κάνει στάσεις και να πετάει ένα-ένα τα αδερφάκια πίσω από τις μάντρες των ιδρυμάτων στη χώρα μας. Δηλαδή, έχουμε παιδιά.
1: Τι είναι αυτό το βαν, καταρχάς?
0: Το λευκό βαν της πρόνοιας.
1: Της πρόνοιας. Η
0: ναι.
1: πρόνοια είναι η υπηρεσία.
0: Η πρόνοια είναι. Η πρόνοια είναι άγνωστη
1: Δεν
0: λέξη.
1: Είναι καλό αν γελάμε με
0: η
1: το τι είναι,
0: είναι
1: η πρόνοια.
0: Άγνωστη λέξη στη χώρα μας. Δυστυχώς και αυτή τη σκηνή την έχω δει. Την έχω δει στην περίπτωση του 7χρονου αγοριού. Mm-hmm. Η διαδικασία με την οποία τα παιδιά φεύγουν από το παιδόν όταν αποφασιστεί ότι δεν θα επιστρέψουν στην οικογένειά τους. Η διαδικασία είναι ότι εμφανίζεται.
1: Πάμε δηλαδή από το καθεστώς προσωρινής κράτησης, συγγνώμη, προσωρινής φιλοξενίας.
0: Στη φυλακή.
1: Στη φυλακή, ναι. Στα ιδρύματα μετά.
0: Ναι. Η διαδικασία είναι ότι εμφανίζεται κάποια ψυχολόγος, κάποια κοινωνική λειτουργός από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου και εξηγεί στο παιδί ότι θα φύγει τώρα και θα πάει σε έναν χώρο που θα το φροντίζουν και θα το αγαπούν. Τα ουρλιαχτά του 7χρονου όταν ήρθε η ώρα να μπει στο λευκό βαν της πρόνοιας, ειλικρινά δεν μπορώ να τα βγάλω από το κεφάλι μου. Υπάρχει ένα κείμενο που έχω κάνει στο site του Manifold. Είναι για την υπόθεση του 7χρονου αγοριού και ήταν η μόνη φορά που χρησιμοποίησα ηχητικό με τις φωνές του παιδιού. Γιατί σκέφτηκα ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο λέμε ότι φροντίζουμε παιδιά, πρέπει να γίνει γνωστός σε όλες τις διαστάσεις. Πρέπει να, επειδή δεν μπορούμε όλες και όλοι να μπούμε και να το δούμε αυτό να συμβαίνει, πρέπει κάπως να έχουμε μια επαφή με αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι μια αγριότητα, είναι μια βαναυσότητα. Είναι ακραία κακοποιητικό για αυτά τα παιδιά αυτό που τους κάνουμε. Έρχεται λοιπόν το λευκό βαν, παίρνει τα παιδιά και τα πηγαίνει σε ένα ίδρυμα. Και εκεί ξεκινάει η επόμενη φάση των παιδιών αυτών. Για αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που χρησιμοποιώ, να πω ότι ο 7χρονος, λίγους μήνες μετά τον επέστρεψαν στη μητέρα του, αλλά τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος οδηγήθηκε σε άλλο ίδρυμα, τον έστειλαν για αναδοχή. Δηλαδή, mm-hmm. Το παιδί για το οποίο είχε καταγγελθεί η μητέρα το λεγόμενο δύσκολο παιδί, για το οποίο είχε καταγγελθεί η μητέρα, της το δώσαμε πίσω, και το τσουρεκάκι, αυτό για το οποίο δεν υπήρχε καμία καταγγελία, το στείλαμε σε αναδοχή. Και πείτε μου τώρα τι ακριβώς λέμε ως κράτος πρόνοιας σε αυτά τα παιδιά.
1: Ποιος
0: τι
1: το
0: λέμε στον 7χρονο, το δικαστήριο.
1: Το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Το πρώτο ίδρυμα αποφάσισε ότι ο 7χρονος μπορεί να επιστρέψει στη μητέρα του. Το δεύτερο ίδρυμα αποφάσισε ότι η εισήγηση, δηλαδή, της κοινωνικής υπηρεσίας του ιδρύματος ήταν ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού να μην επιστρέψει πίσω. Ο 7χρονος, λοιπόν, ο οποίος είχε δεχτεί μία κακοποιητική, τιμωρητική συμπεριφορά από τη μητέρα του και εμείς για να τον προστατεύσουμε, τον απομακρύναμε, τον στείλαμε στο παίδον όπου βιάστηκε στα χέρια του κράτους, τον χωρίσαμε από τον αδελφό του, τον πετάξαμε λίγους μήνες σε ένα ίδρυμα, τον ξαναγυρίσαμε στη μητέρα του και του είπαμε ότι για τον αδελφό του θα είναι καλύτερο να μην είναι μαζί του, ούτε με τη μητέρα του. Αλλά του δίνουμε το δικαίωμα μια φορά το μήνα να τον επισκέπτεται στο ίδρυμα.
1: Και καταλήγουν αυτά τα παιδιά...
0: Στο δε μικρότερο αδερφάκι, τι είπαμε...
1: Αυτό, τι είπαμε...
0: Στο δε μικρότερο αδερφάκι
1: για αυτό
0: είπαμε
1: ήθελα να
0: ότι
1: ρωτήσω, ναι.
0: Μπορεί ξαφνικά ένα περιπολικό να μπουκάρει μέσα στο σπίτι σου... Mm. Να σε αφαιρέσει από αυτό που μέχρι τότε ήταν το ασφαλές σου περιβάλλον.
1: Είναι το παιδί σπίτι, αυτό. Είναι
0: για το
1: σπίτι.
0: Παιδί αυτό δεν υπήρχε καμία καταγγελία. Είναι το σπίτι σου, ναι, είναι το δωμάτιό σου, είναι τα παιχνίδια σου, είναι τα πράγματά σου. Να σε μαντρώσουμε στο παιδόν χωρίς να καταλαβαίνεις τίποτα. Να σε πάρουμε από εκεί, να σε βάλουμε σε ένα ίδρυμα. Αυτή που αποκαλούσες μητέρα, να τη βλέπεις τώρα ξαφνικά κάθε 10 μέρες. Μια φορά το δεκαήμερο, μια φορά το δεκαπενθήμερο, μια φορά το μήνα. Αυτόν που ήξερες ότι είναι αδελφός σου, το ίδιο. Και ξαφνικά να σε στείλουμε σε μια άλλη οικογένεια και να αρχίζεις να φωνάζεις μαμά μια άλλη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό το κάναμε για το καλό σου. Πείτε μου πώς θα βγάλει νόημα σε αυτό το παιδί όλο αυτό που έχει υποστεί μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Και εξακολουθεί να υφίσταται.
1: Θα βγάλει νόημα όταν μεγαλώσει ενδεχομένως.
0: Αν αυτό το παιδί λοιπόν βγάλει θυμό στην εφηβεία του, θα είναι και αυτό η παραβατική
1: θα
0: νεολαία,
1: είναι παραβατική
0: έτσι.
1: Νεολαία μετά, οπότε... λίγα... Κοίτα, πόσα χρόνια είναι μετά. Είναι 5-6 χρόνια. Μετά μπορεί να αναλάβει η ελληνική αστυνομία και το σοφρονιστικό σύστημα να συνεχίσουν το έργο των ιδρυμάτων.
0: Τις ευθύνες του κράτους όμως θα εξακολουθήσουμε να μην τις αναζητούμε ποτέ. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ για την ευθύνη του κράτους.
1: Να κάνω μια μικρή διαφήμιση εδώ για το podcast το μαύρο κουτί του Τάσου που έχουμε κάνει παραγωγή εδώ στο Μια TV. Έχει αναφέρει αυτή τη σχέση ότι ξεκινάς από τα ιδρύματα, πας στις φυλακές ανηλίκων και μετά μπαίνεις από τα ιδρύματα ουσιαστικά μπαίνεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα είναι προβληματική οικογένεια, ετοιμάσου για να ζήσεις όλη σου τη ζωή στη φυλακή. Είναι σαν να θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο να είναι ντεμεκ παραβατικό, το οποίο το κατασκευάζουμε από... μικρά προβλήματα, έχεις λίγο αποκλίνουσα κατάσταση σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το παίρνουμε το παιδί, θα το κάνουμε εγκληματία, μην ανησυχείτε.
0: Εντάξει, επειδή σκέφτομαι ότι μπορεί να μας ακούσουν και άτομα τα οποία έχουν ιδρυματικό βίωμα,
1: ζητώ
0: ιδρυματική εμπειρία,
1: αυτό.
0: Προφανώς
1: ναι,
0: αυτό δεν αφορά, όχι δεν είναι αναισθησία, καταλαβαίνω τι λες, έχω δει και τις εκπομπές του Τάσου του Θεοφίλου και είναι εξαιρετικές και να κάνω και εγώ διαφήμιση προτρέπω να τις δείτε. Προφανώς ναι, δεν είναι μονόδρομος αυτό, υπάρχει όμως, την παρατηρούμε αυτή την περιστρεφόμενη πόρτα στην οποία αναφέρθηκες. Δεν ξέρω αν είναι ο κανόνας, δεν ξέρουμε τα ποσοστά, γιατί δεν υπάρχουν και ποσοστά στη χώρα μας. Έτσι.
1: Δεν μετράμε και τίποτα άλλο.
0: Δεν γνωρίζουμε ποιον τα παιδιά. Mm. Γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουμε τις μελέτες εκείνες που να το αποδεικνύουν. Το γνωρίζουμε από την εμπειρία ποιον τα παιδιά καταλήγουν στα ιδρύματα και φαίνεται ότι τα παιδιά των φτωχών καταλήγουν σε ιδρύματα, γιατί συνηθίζουμε να μιλάμε για την παραμέληση, έτσι εύκολα δεν του έκαναν εμβόλια, ήταν βρώμικο, του είχαν φάει
1: το σπίτι.
0: Του είχαν φάει το αυτή οι αρουραίοι, ξέρω εγώ. Ναι, μπήκαμε ναι. Στην κουζίνα και η κουζίνα είχε άπλυτα πιάτα δεν ξέρω πόσων
1: αυτό
0: ημερών.
1: Θυμάμαι μια υπόθεση με ένα φτωχό σπίτι, το οποίο βγάλανε και τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα και λέγανε ήταν απαράδεκτο περιβάλλον για να ζει ένα παιδί. Είναι απλά ένα φτωχό
0: πρέπει να λέμε
1: σπίτι.
0: Το ίδιο με την αστυνομικό, τη γυναίκα που μπήκε μέσα στο σπίτι
1: ναι.
0: Και σοκαρίστηκε
1: ναι,
0: από το πώς μύριζε η κουζίνα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για
1: δεν
0: να
1: λέμε
0: είναι
1: ότι είναι
0: το
1: καλό
0: περιβάλλον
1: αυτό.
0: Μας φροντισμένο για να μεγαλώνουν τα παιδιά. Πρέπει να δούμε όμως ποιες συνθήκες έχουν οδηγήσει.
1: Και ποιες προτεραιότητες έχουμε στο τι ελέγχουμε
0: εκεί.
1: Και τι.
0: Και το τι ελέγχουμε και στο τι ελέγχουμε λοιπόν, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Ξέρετε, δεν παραμελούν τα παιδιά τους μόνο οι φτωχοί. Μπορεί και οι πλούσιοι να παραμελούν τα παιδιά τους. Θέλω να πω, ακούμε ιστορίες, έχουμε αφηγήσεις παιδιών που έχουν μεγαλώσει σε πολύ πλούσιες οικογένειες και δεν βλέπαν τους γονείς τους ποτέ.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν θα μπαίνανε στο μάτι της πρόνοιας γιατί θα υπήρχε προσωπικό στο σπίτι να φροντίσει, για παράδειγμα, την κουζίνα. Αν τα παιδιά αυτά όμως βίωναν σωματική τιμωρία από τους γονείς τους, δεν είμαι πάρα πολύ. Υπήρχε καταγγελία. Δεν είμαι πολύ βέβαιη ότι τα παιδιά αυτά θα είχαν την ίδια αντιμετώπιση με τον 7χρονο και τον 2χρονο που περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή παιδόν και ίδρυμα.
1: Ναι, γιατί τα πλούσια σπίτια έχουν καλύτερη ηχομόνωση. Δεν ακούγονται απ' έξω συνήθως οι φωνές από το τι γίνεται μέσα στα πιο πλούσια σπίτια. Ενώ στα φτωχά σπίτια που είναι πολύ φτωχοί μαζί σε μια πολυκατοικία, ακούγονται σχεδόν τα πάντα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Μαθαίνεις πώς ζει κάθε οικογένεια.
0: Και σίγουρα αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά.
1: Το λέω και μεταφορικά, δεν το λέω μόνο.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Σίγουρα αντιμετωπίζονται πολύ, πολύ διαφορετικά και από την εισαγγελία ανηλίκων. Και επειδή έχει τύχει να βρεθώ αρκετές φορές στα καθίσματα αυτά έξω από την εισαγγελία ανηλίκων, σας διαβεβαιώ και όσες και όσοι μας ακούτε και όσα μας ακούτε, μπορείτε αν θέλετε να πάτε να κάνετε το τεστ, να δείτε μέχρι που ακούγονται οι φωνές, αν διανοηθεί να μπει μέσα μία μητέρα η οποία είναι εμφανώς φτωχή, εμφανώς μη προνομιούχα. Να ακούσετε πώς τις μιλάνε, να ακούσετε πώς τις απευθύνονται.
1: Το δασκαλίστικο ύφος αυτό, το με υψωμένη τον τόνο της φωνής, ας πούμε.
0: Και η απανθρωποποίηση, δηλαδή δεν είναι εξίσου άνθρωπος για μας αυτή η γυναίκα.
1: Δεν τις μιλάνε έτσι ευγενικά και λογικά.
0: Και αντίστοιχα και τα παιδιά της έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα παιδιά δεν είναι το ίδιο παιδιά με άλλα παιδιά. Είναι άλλα παιδιά, στα οποία είναι για το καλό τους το Ίδρυμα.
1: Έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Από όλα αυτά, αν βγάζαμε ένα συμπέρασμα. Τώρα να ρωτήσω αν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Να ρωτήσω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
0: Λοιπόν, εμείς όταν ξεκινούσαμε την έρευνά μας το 2018, μπορεί να μην είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι, αλλά μας πήρε πάρα πολύ καιρό να καταλάβουμε τι είναι όλα αυτά που ακούγαμε. ΕΠΑ, ΟΠΑ και ΣΑΘΕΑ. ΕΠΑ, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων. ΟΠΑ, Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων. Τι είναι η ομάδα προστασίας ανηλίκων που έχει υποτίθεται κάθε δήμος. Θα πω, έχουμε υποτίθεται.
1: Συγγνώμη που ρωτάω περίεργα.
0: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η ομάδα προστασίας ανηλίκων αποτελείται από ένα άτομο και είναι η κοινωνική λειτουργός του Δήμου.
1: Α, okay.
0: Η οποία φτιάχνει μια ομάδα με την εαυτή της και είναι υπεύθυνη και για το βοήθεια στο σπίτι και για τους ηλικιωμένους.
1: Okay.
0: Και για τα παιδιά και για τα ανάπηρα άτομα.
1: Για τα παιδιά είσαι όπα, ας πούμε. Για τα
0: Όχι,
1: παιδιά είσαι ομάδα. Για τα παιδιά είσαι, όταν είσαι για τα παιδιά είσαι ομάδα προστασίας ανηλίκων. Όταν είσαι για τους ηλικιωμένους είσαι βοήθεια στο σπίτι και τέτοια.
0: Ναι, και μετά μπορεί
1: το ίδιο άτομο,
0: να βοηθάς, ας πούμε, και στις χριστουγεννιάτικες κάρτες που στέλνει ο δήμαρχος. Έτσι. Δηλαδή, αυτό. Οπότε θέλω να πω, έχουμε πάρα πολλά συστήματα από εδώ και από εκεί. Βάλαμε κοινωνικές λειτουργούς και ψυχολόγους στα σχολεία. Μία για πέντε και άντε να, μέχρι να εντοπίσει τα προβλήματα, ας πούμε, στη σχολική κοινότητα, του χρόνου θα είναι κάποια άλλη, έτσι. Έχουμε λοιπόν ψυχολόγους στα σχολεία και κοινωνικές λειτουργούς. Έχουμε κοινωνικές λειτουργούς στους δήμους. Έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία. Έχουμε υπηρεσίες. Άλλοι που υπάγεται στο Υπουργείο Οικογένειας, άλλοι που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, άλλοι που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων. Έχουμε πολλά συστήματα από εδώ και από εκεί,
1: αλλά όχι
0: τα οποία δεν συνομιλούν.
1: Okay, αυτό δεν λέγεται σύστημα.
0: Οπότε θέλω να πω, σύστημα ναι, προφανώς δεν υπάρχει με την έννοια της μιας συνεκτικής εικόνας και κάποιων θεσμοθετημένων πρωτοκόλων τα οποία
1: πρωτοκόλλα
0: γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες του πεδίου και τα ακολουθούν. Όταν μου έρχεται μία αναφορά, μία καταγγελία, τι κάνω, πού πάω, σε ποιον μιλάω. Όταν υπάρχει μία καταγραφή στο σύστημα του παιδιού, δεν θα μιλήσω για τα παιδιά της Κυψέλης, θα μιλήσω για ένα άλλο παράδειγμα που φέρνει πάρα πολύ συχνά ο ψυχίατρος και διευθυντής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Δεν ξέρω πώς το θυμάμαι αυτό και το λέω όλο κάθε φορά. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Μιλάει για την περίπτωση παιδιών. Όταν πρωτομπήκε στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, εντόπισε την περίπτωση παιδιών, τρία παιδιά, 4, 6 και 8, στα οποία είχαν εντοπιστεί προκτικά κονδυλώματα και πήγαιναν απλώς στο νοσοκομείο και λάμβαναν την αγωγή τους χωρίς κανένας ποτέ να αναρωτηθεί πώς στην ευχή βρέθηκαν τα κονδυλώματα στον προκτό των παιδιών. Έτσι. Και τα επιστρέφαμε στο σπίτι να τα φροντίσουν.
1: Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ούτε σύστημα, ούτε πρωτόκολλα, ούτε ακριβώς είχε ενημερωθεί κανείς
0: όταν για το γίνεται μια πρώτη καταγραφή, πώς μπορεί να τη δει το επόμενο άτομο στο οποίο μπορεί να ξαναπέσει αυτή η υπόθεση από αλλού. Ναι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κυψέλης, για παράδειγμα, για να το μαζέψω, λένε και πάλι, υπάρχουν λύσεις. Από όταν γεννιέται ένα παιδί, υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν το εξής σύστημα. Επίσκεψη της κοινωνικής λειτουργού στο σπίτι και όχι εχθρικά. Έτσι, γιατί να πω ότι έχω πολλές αναφορές από γυναίκες στις οποίες μπαίνει μέσα η κοινωνική λειτουργός με όλο της το προνόμιο και με μία αίσθηση εξουσίας. Και έχει εξουσία πάνω στις ζωές ενηλίκων και ανηλίκων μία τέτοια επαγγελματία.
1: Είναι σαν μορφή αστυνόμευσης.
0: Λοιπόν, όχι τιμωρητικά, αλλά βοηθητικά. Ξεκινάμε λοιπόν από όταν γεννιέται ένα παιδί, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονιών, με επίσκεψη στο σπίτι, βοηθητικά και πάλι, να εντοπίσουμε τις ελλείψεις και από εκεί πέρα να υπάρχει ένα σύστημα για να μπορεί να βοηθήσει ώστε να διορθωθούν οι ελλείψεις, να βοηθηθούν τα άτομα για να μην απομακρύνουμε παιδιά από το σπίτι. Τι χρειάζεται να γίνει? Γκρέμισμα, Λουκά, δηλαδή αυτό το πράγμα, ειλικρινά, έτσι ένα πολυπλόκαμο, ένας πολυπλόκαμος μηχανισμός με επαγγελματίες που δεν συνομιλούν και δεν έχει εγκατασταθεί ποτέ η κουλτούρα της συνεργασίας. Δεν βλέπω πως ξαφνικά θα πατηθεί ένα κουμπί και επειδή θα δημιουργηθεί ένα ακόμα σχέδιο δράσης πάνω στα δεκάδες σχέδια δράσης που αφήνει σχεδόν κάθε κυβέρνηση που περνάει σε αυτή τη χώρα για το παιδί. Αφήνει και ένα εθνικό σχέδιο δράσης για το παιδί για να μπορεί να τοποθετήσει η επόμενη κυβέρνηση απάνω το δικό της.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Δεν εφαρμόζουμε τίποτα από αυτά.
1: Γεμίζουν κάποια βιβλιοθήκη τουλάχιστον, έχουν ένα διακοσμητικό
0: γεμίζουμε,
1: ρόλο.
0: Γεμίζουμε, ναι, βγαίνουν okay. Μεγάλα, παχιά, ναι, με ναι. Ωραία λόγια.
1: Να φαίνεται ότι έχουμε σχέδιο.
0: Ναι, ναι, ναι, με ωραία λόγια, ωραία ευχολόγια, τα οποία δεν, κανένας μετά δεν ασχολείται να υλοποιήσει και κανένας δεν λογοδοτεί γιατί δεν υλοποιήθηκαν. Γιατί κανένας δεν λογοδοτεί? Γιατί πολύ απλά με την παιδική προστασία, με τα παιδιά, συνηθίζουμε να ασχολούμαστε μόνο όταν εξαιρετικές περιπτώσεις βγαίνουν στη δημοσιότητα. Το ενδιαφέρον μας κρατάει λίγο και μετά θα πάμε σε μια άλλη γαργαλιστική υπόθεση και θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα σαν να μην έχουμε ξανασυζητήσει. Σαν να μην μιλήσαμε
1: αρχή,
0: κι άλλη φορά για αυτήν.
1: Μαρινίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διαφωτιστική συζήτηση που κάναμε σήμερα, συζήτηση που μας διαφώτισες βασικά για το αν υπάρχει και τι υπάρχει από τα απαιτούμενα ενός συστήματος παιδικής προστασίας για την Ελλάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Να σας θυμίσουμε ότι στο Omnia TV δεν έχουμε άλλους πόρους εκτός από εσάς. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήμασταν μαζί σας. Καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν από μας, εδώ να σας πούμε, να σας καληνυχτήσουμε και φυσικά να μας ακούτε κάθε Τρίτη 10 με 11 το βράδυ στο 3CR και στις 8.55 AM και να διαβάζετε και το τι γράφουμε στο Facebook και το τι αναρτούμε στο Facebook, πολλά που δεν προλαβαίνουμε να πούμε ή συμβαίνουν τη στιγμή εκείνη που τα ανεβάζουμε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.